0: Έλλη Μομονή.
1: Έλα και στα κερδί. Έλλη Μομονή.
2: On Top Radio 103.5 FM. Your favorite all news, all talk and all sports station.
3: Countryman, this not to retire.